Άγγιζε FM. Σαχρανίν, λαφτή τη δουνιά, ολάλαμ κυφέα. Με λίτσι γύρε κουάια. Τεμέλιο, εθεμένουν. Άγγιζε FM.